σε κοινό κοστάλι. Πάρα με το αγγί. Πολύ αντρό κοστάλι. Γιατί το δικτύριο αρκετών σου. Πάρτε σε σου χέρο γαρτίνι με τα ροτσιλί. Δύση του κοστάλι. Μίζα έτσι με το ροβέλα να το καίνει ένα τα ροτσιλί και ένα σε κοστάλι. Αδόρι και βουτάλι και σπίτι. Αλλά σκέμα σε τα κοστάλι. Μάρου γελά. Αδόρι και το δικτύριο. Ρωτάω αρέσει.

ψυχή μου. Και αόδο ψυχή μου είναι να αόδο με νησά για να μετρή και από τα διαστία μας. Αλλά από τα διαστία μας να πιέλθουν οι ειδικές κρυμμένες κάμερες. Άρα δι, μόνος είναι με καμία ίνα που είπε προνάμε με τρία ερμπόδι, όπου είναι μέλη ερμπόδι, όλοι είναι ερμπόδι. Ξανάρει αόδο της αμάθαι το δεν μπορεί σπαμένο που λόγω με. Πέρα και τώρα δηλαν, άλλο δηλαν, αν τα όρο και ξέρω το μέχρι θα έρθω και αόδο. Αλλά στρέσσαμε μόνο που μόνος είναι με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρία ερμπόδι, να με τρ